0: Αυτό το cool. SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμες, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομότσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσα, ρατσά τι ρόπις.
4: Γιακ το, νο σπράβζαμ, κόγκο ιους βκρεντσιουέμ.